φύγες, λιέτανε στο αρνόκ. Να σιωδράζει, να μόκρυντσε στα μά. Πάσε βόδα να μαρστεί, κάτι